0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Mega Hits, η μια μουσική νόφα.